0: την Πέμπτη, πάτε στο Μπιτσούκι.
1: Έτσι. Να δούμε και ώρα να δηλαδή.
0: Ναι, πάτε να δούμε που πάτε.
2: Αυτός είναι ο δρόμος.
3: Thank you.